Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: περάσει.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chagan and Legical Vendor.
3: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
4: Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
6: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

στο σαλτάρι. Τα όνειρα, εφιάλτες κι αυτά. Ανοίγω τα φώτα

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να πέρασες μια πανέμορφη μέρα χθες Τετάρτη και είμαστε συντονισμένοι σήμερα 13 Αυγούστου εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast Anna Ελληνικά. Ελπίζω να κατάφερες να απολαύσεις την έκλειψη ηλίου χθες. Εκείνο το λιγάκι που έχουμε δει, το 90% του ήλιου να είναι καλυμμένο, ελπίζω να το είδες προσεκτικά. Και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όποιον έχει τα γενέθλιά του σήμερα, να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ότι υποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα, keep going and just do it. Δύο μέρες πριν τον 15 Αύγουστο, πριν την κοίμηση της Θεοτόκου, και πάμε εμείς τώρα να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Noisy Νερό και επιστρέφουμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 20 και 35 βαθμούς Κελσίου. Όπως είχα αναφέρει και χθες, σήμερα οι καιρικές μας συνθήκες είναι πάρα πολύ υψηλές. Έτσι το μετεωρολογικό γραφείο έχει δώσει ένα τρομερό warning να αν είναι να βγούμε, αν πρέπει να βγούμε έξω, κυρίως το μεσημέρι που οι θερμοκρασίες θα είναι αυξημένες, να βγούμε, να έχουμε το sunscreen μας, δεν μου έρχεται τώρα στα ελληνικά, συγγνώμη, το sunscreen αντιλιακό, το βρήκα, το αντιλιακό μας θα το φοράμε σε σκιερό μέρος όσο πιο συχνά μπορούμε, αν είναι να πάμε δουλειά, να μπορέσουμε να φορέσουμε όσο πιο ελαφριά, δροσερά ρούχα μπορούμε. Όλες αυτές, αν μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα του Met Office και να δεις όλα τα suggestions, όλες τις πληροφορίες και όλα τα suggestions που έχουν δώσει για να μπορέσετε να προστατεύσετε τον εαυτό σας, εάν νιώθετε όπως σε οποιοδήποτε μέρος της ημέρας αισθανθείτε ναυτία και ζαλάδες, καλό είναι να ζητήσετε μια μικρή βοήθεια από τους τριγύρω σας, έτσι ώστε να μην χτυπήσετε και να μπορέσουν να προβλέψουν το πρόβλημα. Είναι έτσι ξαφνικές οι αυξημένες καιρικές συνθήκες από τη μία μέρα στην άλλη. Από τους 27 το μεσημέρι θα φτάσουμε ξαφνικά στους 35 με ένα μεγάλο άλμα και θα μείνουμε στους 35 μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα οι θερμοκρασίες δεν θα πέσουν και πολύ, μέχρι και τους 28 το τέλος της ημέρας θα είναι οι θερμοκρασίες, οπότε καλό είναι να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο προσεκτικοί γίνεται σήμερα. Πάμε τώρα να δούμε τη λειτουργία των Undergrounds και ξεκινάμε με την Central Line, όπου ο σταθμός St. Paul's είναι ακόμη κλειστός από χθες και έτσι τα τρένα της Central Line δεν σταματάνε εκεί πέρα. Η District Line τώρα δεν έχει service μεταξύ των στάσεων High Street, Kensington and Edgware Road. Η Jubilee Line έχει τρομερές καθυστερήσεις. Η Metropolitan Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Baker Street and Aldgate και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Harrow on the Hill and Baker Street. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα και την κίνησή μας στο δρόμο και ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham, όπου είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς τον Easton έχει 15 λεπτά καθυστέρηση. Ο M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο Α2 South East London έχει 20 λεπτά καθυστέρηση. Και τέλος ο Α3 West Hill προς Wandsworth είναι στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνηση και για τη λειτουργία των undergrounds. Ξαναεπαναλαμβάνω να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα. Αν μπορέσουμε να μείνουμε στο σπίτι, αν μπορέσουμε να δουλέψουμε το σπίτι, καλό είναι να το κάνουμε. Ή αλλιώς, κοιτάξτε τις πληροφορίες που έχει αναρτήσει το Met Office στην ιστοσελίδα τους και στα άρθρα που έχουν ανεβάσει παντού όλες οι επίκαιρες ιστοσελίδες για να δείτε πώς μπορείτε να προστατευτείτε σήμερα από τον έτσι ξαφνικό καύσωνα που θα έχουμε. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο Ήλιγκος και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 13 Αυγούστου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πώς από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι, εμείς εδώ παρέα θα τα μάθουμε μαζί. Αντώνης Ρέμος, Ήλιγκος και επιστρέφουμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1521, όπου οι Ισπανοί κονκισταδόρες με επικεφαλής τον Ερνάν Κορτές εχμαλωτίζουν τον Αζτέκο αυτοκράτορα Κουαουντεμόκ στην Τενοτσιλτλάν, θεωτώντας τέλος στην αυτοκρατορία των Αζτέκων. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο άρθρο συγκεκριμένο. Σαν σήμερα, το 1536, οι βουδιστές μοναχοί από τον ναό Ενριακούτζι του Κιώτο πυρπόλησαν 21 ναούς Νίτζιρεν σε όλο το Κιώτο κατά την διαταραχή Τενμπούν Χόκε. Είναι η παραδοσιακή ιαπωνική ημερομηνία, είναι 27 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1642, ο Ολλανδός αστρονόμος Christian Huygens ανακαλύπτει το νότιο υπολικό κάλυμα του Άρη. Σαν σήμερα, το 1788, η Προσία εντάσσεται στην Αγγλο-Ολλανδική Συμμαχία για να σχηματίσει την Τριπλή Συμμαχία για να αποτρέψει την εξάπλωση του Ρωσο-Σουηδικού Πολέμου το 1788 με το 1790. Σαν σήμερα, το 1876, ανοίγει τις πύλες του το Φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Ρίχαρντ Βάγκνερ, το δαχτυλίδι των Νιμπελούγεν. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Λίστ, Μπρούκνερ, Σεν-Σάις, Τσαϊκόφσκι, Έντβαν Γκριν και ο φιλόσοφος Νίτσε. Σαν σήμερα, το 1937, δεύτερος Σίνο-Ιαπωνικός πόλεμος. Οι Ιαπωνικές δυνάμεις ξεκινούν τη μάχη της Σανγκάης, μια τρίμηνη συγκρουσία στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1 εκατομμύριο στρατιώτες. Σαν σήμερα, το 1942, το πρόγραμμα Manhattan ξεκινά υπό την διεύθυνση του Αμερικάνου στρατηγού Leslie Groves με στόχο την ανάπτυξη μιας ατομικής βόμβας. Σαν σήμερα, το 1946, οι ακροδεξίοι της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. Σαν σήμερα, το 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, θα διατηρηθεί έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε θα γκρεμιστεί κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Σαν σήμερα, το 1967, η αστυνομική ταινία Bonnie and Clyde σε σκηνοθεσία Arthur Penn και πρωταγωνιστή των Warren Beatty και Faye Dunaway απελευθερώνονται. Σαν σήμερα, το 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. Σαν σήμερα, το 2004, τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 202 εθνικές αποστολές και 11.099 αθλητές παρελάβουν στον Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Σημειοφόρος ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας, μαγική γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διεύθυνση. Για το καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτριο Παπαϊωάννου. Και τέλος, αν σήμερα το 2009, αποκαλυπτική είναι η δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Έργουν Κονουσκεύεν ότι ήταν αυτό από τις μάρτυρες της δολοφονίας των 5 Κυπρίων εθνοφνουρών εχμαλώτων εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε την δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά είχε καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα.

0: αυτά σε συνολικές γραμμές, πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννήθει αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1913 γεννιέται ο Μακάριος ο Τρίτος, αρχιεπίσκοπος και πρώτος πρόεδρος της Κύπρου, που μαζί με τον Γιώργιο Γρίβα ηγήθηκαν του αγώνα της ανεξαρτησίας από τους Άγγλους. Σαν σήμερα το 1926 γεννιέται ο Φιντέλ Κάστρο, ηγέτης της Κούβας από το 1959 έως το 2008. Και τέλος, σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Κώστας Χατζής, Έλληνας τραγουδοποιός. Και πάμε να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει. Σαν σήμερα το 1826 επιβιώνει ο Ρενέ Λαενέκ, Γάλλος γιατρός που εφήβρε το στιθοσκόπιο. Σαν σήμερα το 1863 επιβιώνει ο Ευγένιος Δελακρουά, Γάλλος ρομαντικός ζωγράφος. Το αργιστούργημά του θεωρείται ο πίνακας η σφαγή της Χίου, εμπνευσμένο από τους αγώνες των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Και τέλος, σαν σήμερα το 1910 επιβιώνει η Φλόρενς Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Wow, μάλιστα. Αυτά έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα 13 Αυγούστου τον κόσμο, και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ την επισκεφτείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 156 γεγονότα, 58 γεννήσεις και 44 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς να ακούσουμε την Αναστασία Όμορφη και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: The arrival of the Bayeux Tapestry from France may have stolen the show at the British Museum this summer, but behind the scenes, the wheels are turning on the London Landmark's major transformation. Last month, the museum put out to tender over £1 million in security, IT and logistics contracts attached to the third phase of its redevelopment master plan. A drop in the ocean for a project set to deliver a complete reimagining of a third of the gallery's floor space. Housing the site's greatest objects from ancient Greece, ancient Egypt, Rome, Assyria, and the Middle East, the revamp of the Western Range is poised to install state-of-the-art storage facilities and introduce engaging modern architecture to the buildings. The museum's directors have tipped the scheme to be the biggest cultural renovation of its kind in the world. The reopening of the toilets at a North London tube station has hit a temporary setback due to a homeless encampment having been set up outside. The facilities have been closed for months due to issues with drug taking and antisocial behaviour, but Transport for London, TfL, had agreed to their near permanent reopening after a campaign by a local community action group. The toilets at Kilburn Station have remained permanently closed to the public because of vandalism and safety concerns. An agreement had been reached to reopen them, but that is now on hold due to the encampment. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Αριστερόχειρων. Αυτό. Η 13η Αυγούστου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων από το 1992 από το Club Αριστερόχειρων της Μεγάλης Βρετανίας και με το χρόνο απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Ο στόχος έχει την ενημέρωση των αριστερόχειρων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ζώντας σε έναν κόσμο δεξιόχειρων. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 10,6% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι αριστερόχειρες, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη έως τώρα διεθνή μελέτη, επικεφαλής της οποίας ήταν ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα είδε το φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2020. Η πλειονότητα των αριστερόχειρων ζωγραφίζει φιγούρες που βλέπουν προς τα δεξιά. Υπάρχει μεγάλη στατιστική πιθανότητα το ένα από τα δίδυμα να γεννηθεί αριστερόχειρας. Επίσης δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία ότι η δυσαρθρία και η δυσλεξία εμφανίζονται συχνότερα στους αριστερόχειρες, ειδικότερα σε όσους έχουν εξαναγκαστεί να αλλάξουν χέρι γραψίματος στην παιδική τους ηλικία. Οι αριστερόχειρες είναι πολλές φορές απρόθυμοι να δουν υποβρύχιος. Οι αριστερόχειρες συνήθως διαπρέπουν στο τένις, στο μπέιζμπολ, στην κολύμβηση και την ξυφασκία. Οι αριστερόχειρες εισέρχονται στην εφηβεία 4 με 5 μήνες νωρίτερα από τους δεξιόχειρες. 4 από τους 5 σχεδιαστές των υπολογιστών Macintosh ήταν αριστερόχειρες. Ένα στους 4 αστροναύτες του διαστημικού προγράμματος της NASA Apollon ήταν αριστερόχειρες, 250% περισσότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Και οι αριστερόχειρες είναι γενικώς πιο έξυπνοι, όμορφοι, εφάνταστοι και πολύ ταλαντούχοι από τους δεξιόχειρες σύμφωνα με τον κλαμπ των αριστερόχειρων. Alright, okay. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν. Αλήθεια όμως, μία έρευνα έχει δείξει ότι οι αριστερόχειρες είναι πιο έξυπνοι από τους δεξιόχειρες. So... δεν θέλω να πω τίποτα. Λοιπόν, σαν σήμερα, .gr κατά τους World Days, είδαμε το συγκεκριμένο μας το άρθρο. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Ακύλα Μέλη και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με τη δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των underground, καθώς επίσης και τον γρίφο μας, για να δούμε πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 20 μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει ξαφνικά στους 24, ενώ προηγουμένως ήμασταν στους 20. Έχουμε ανέρθει λοιπόν στους 24, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 31 και μετέπειτα στους 35. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι έτσι boom. 24 πάμε 27, από 27 29, από 29 31 και από 31 ξαφνικά 35. Άρα θα είναι πάρα πολύ ξαφνική η άνοδος της θερμοκρασίας. Θα μείνουμε στους 35 μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα απλά θα πέσουμε στους 30 με 28 βαθμούς Κελσίου. Τελειώνουμε την μέρα μας με ακόμη υψηλές θερμοκρασίες. Καλό είναι να έχουμε ένα-δύο μπουκαλάκια νερό μαζί μας. Και εννοείται όσο πιο συχνά μπορούμε να είμαστε σε σκιερά δροσερά μέρη, καλό θα ήταν και αυτό. Εάν δεν είναι τρομερή ανάγκη να βγούμε έξω, να μην το διακινδυνεύσουμε. Η λειτουργία των Undergrounds έχει ως εξής, με την Peking Lou Line έχει λίγες καθυστερήσεις. Ο σταθμός St. Paul's είναι κλειστός και εσείς τα τρένα της Central Line δεν σταματάνε. Η District Line ακόμη δεν έχει service μεταξύ των στάσεων High Street, Kensington and Edgware Road. Η Jubilee Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Metropolitan Line έχει τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Moor Park and Watford και λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Harrow on the Hill and Aldgate. Η Victoria Line τώρα έχει και αυτή λίγες καθυστερήσεις και οι υπόλοιπες γραμμές που έχουν απομείνει λειτουργούν κανονικά. Η κίνηση στον δρόμο έχει ως εξής, με τον Α13 και Barking στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Α312 Church Road and Matville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α1203 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά η καθυστέρηση. Α2 Southeast London στα 10 λεπτά. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά και τέλος Α3 West Hill προς Wadsworth επίσης στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τις καιρικές μας συνθήκες, τη λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στο δρόμο για αυτή την ώρα. Έχουμε ακόμη μία ενημέρωση μαζί παρέα να αναφέρουμε και ευελπιστούμε να είναι καλύτερες οι καταστάσεις στον δρόμο και τα undergrounds. Ιδίως αν είναι χρησιμοποιήσεις τα undergrounds και υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, θα είναι πάρα πολύ ζέστη εκεί κάτω, καθώς είναι υπόγειες οι καταστάσεις και είναι πιο ζεστά. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε το Μιχάλη Καραγκούνη Έρωτας και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τον γρίφο μας, για να δούμε πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος, αν είναι εύκολος ή δύσκολος. Έχεις και την ευκαιρία σου να πιεις ένα καφέ, τσάι, κάτι δροσερό, να ξυπνήσεις, για να μπορέσεις να βρεις τον γρίφο σήμερα. Μιχάλης Καραγκούνης, Έρωτας, και επιστρέφουμε.

0: Τον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον γρίφο μας. Και άκου προσεκτικά. Εδώ είμαι και εκεί βρίσκομαι. Τι είναι? Εδώ είμαι και εκεί βρίσκομαι. Τι είμαι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Άλλη μια φορά, εδώ είμαι και εκεί βρίσκομαι. Τι είμαι? Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά και επιστρέφουμε.

Και επιστρέψαμε στην παρέα μας για να υπενθυμίσω ότι έχουμε πει ήδη τον γρίφο μας και άκου προσεκτικά πως έχεις σε περίπτωση που δεν άκουσες προηγουμένως ή θέλεις και μια υπενθύμηση βασικά. Εδώ είμαι και εκεί βρίσκομαι. Τι είμαι? Και η μία μικρή βοήθεια που θα δώσω τώρα, έτσι, μια μικρή, είναι ότι

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λίγα λόγια για το τείχος του Βερολίνου. Όλοι το γνωρίζουμε το τείχος του Βερολίνου και για την μετέπειτα πτώση του κιόλας. Το Berlin Mauer στα γερμανικά πρόκειται για ένα τείχος ύψους 2 μέτρων που χώριζε το Βερολίνο σε ανατολικό και δυτικό. Οι δυτικοί το ονόμασαν τείχος του Έσχους. Χτίστηκε το 1961 από τις αρχές της Ανατολικής Γερμανίας για να συγκρατήσει τη φυγή των κατοίκων της προς τη Δύση και γκρεμίστηκε από τους Βερολινέζους και των δύο πλευρών στις 9 Νοεμβρίου του 1989 όταν άρχισαν να αποσαρθρώνονται τα καθεστώντα του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Υπήρξε το κατεξοχήν σύμβολο του ψυχρού πολέμου μεταξύ Δημοκρατικής Δύσης και της Κομμουνιστικής Ανατολής. Μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, η ιτημένη Γερμανία χωρίστηκε σε 4 ζώνες κατοχής, τη διοίκηση των οποίων ανέλαβαν οι νικήτριες δυνάμεις Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Σοβιετική Ένωση. Με ανάλογο τρόπο χωρίστηκε και το Βερολίνο, η πάλε πότε πρωτεύουσα της Προσίας, της Αυτοκρατορικής Γερμανίας και της Ναζιστικής Γερμανίας, σύμφωνα με τα όσα είχαν συμφωνηθεί το 1944 στο Λονδίνο. Το Βερολίνο βρισκόταν μέσα στη ζώνη επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης, γεγονός που δημιούργησε πολλά από αυτά τα κατόπινα προβλήματα. Το Μάρτιο του 1948 οι δυτικές δυνάμεις αποφάσισαν να ενώσουν τους τομείς που έλεγχαν και να δημιουργήσουν τη Δυτική Γερμανία. Το ίδιο έπραξαν και με το Βερολίνο. Η Σοβιετική αντέδρασε με τον χερσαίο αποκλεισμό των δυτικών τομέων της πόλης στις 24 Ιουνίου 1948. Οι δυτικοί σύμμαρχοι άρχισαν να εφοδιάζουν το Δυτικό Βερολίνο μόνο από αέρος με τις περίφημες αερογέφυρες. Στις 30 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου στο Ανατολικό Βερολίνο εγκαταστάθηκαν ξεχωριστή δημοτική αρχή με αποτέλεσμα τον ολοκληρωτικό χωρισμό του Βερολίνου στα Ανατολικό και Δυτικό. Το 1949 τα γερμανικά εδάφη που κατήχε η Σοβιετική Ένωση αποτέλεσαν ίδια κρατική οντότητα με την ονομασία Λαϊκή Δημοκρατική της Γερμανίας ή Ανατολική Γερμανία. Μετά το χωρισμό της Γερμανίας Ανατολική και Δυτική, η επικοινωνία ανάμεσα στα δύο τμήματα του Βερολίνου έγινε εξαιρετικά δύσκολη. Σταδιακά άρχισε να παρατηρείται ένα κύμα φυγής των Ανατολικογερμανών προς τη Δύση, ιδίως μετά την εργατική εξέργηση του Ιουνίου του 1953 που συντρίφθηκε από τους Σοβιετικούς για να σταματήσουν τη μαζική έξοδο των πολιτικών πρόσφυγων. Οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας με την σύμφωνη γνώμη των Σοβιετικών αποφάσισαν την ανέργεση ενός φράχτη. Τυπικά η απόφαση εγκρίθηκε από τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση και τη νύχτα της 12ης προς την 13η Αυγούστου το 1961 άρχισε να υψώνεται ανάμεσα στα δύο τμήματα του Βερολίνου ένα διαχωριστικό σειρματόπλεγμα που εμπόδιζε την ελεύθερη επικοινωνία του Δυτικού με το Ανατολικό Βερολίνο και την υπόλοιπη Ανατολική Γερμανία. Αργότερα, καθώς οι σχέσεις μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας οξύνονταν, το σειρματόπλεγμα αντικαταστάθηκε με τείχο από μπετόν έως 2 μέτρα ύψος ενισχυμένο με σειρματόπλεγμα στην κορυφή. Φρουρίτος σε καθορισμένες από τις ανατολικογερμανικές αρχές, διόδιους και αποσκοπιές κατά διαστήματα σε όλο το μήκος του που έφτανε τα 45 χιλιόμετρα. Η απομόνωση του Δυτικού Βερολίνου από την ενδοχώρα της Ανατολικής Γερμανίας εξασφαλίστηκε με ηλεκτροφόρα καλώδια και προβολής που σάρωναν κάθε σπιθαμή του γυμνού εδάφους. Η Δύση εκμεταλλεύτηκε ιδεολογικά το γεγονός για να καταδείξει την ανελευθερία και την καταπίεση που επικρατούσε στις κομμουνιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Στις 26 Ιουνίου 1963 ο Αμερικάνικος πρόεδρος Κένεντι επισκέφθηκε το διαιρεμένο Βερολίνο και αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». Πάντως, σε μια προσπάθεια να χαλαρώσει η ένταση, οι τέσσερις νικήτριες δυνάμεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου υπέγραψαν τον Σεπτέμβριο του 1970 τη Συμφωνία του Βερολίνου, η εφαρμογή της οποίας ανατέθηκε στους αξιωματούχους των δύο γερμανικών κρατών. Με την άνοδο του Μιχαήλ Κορμπατσόφ στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης, το 1986 ένας άνεμος αλλαγής άρχισε να φυσά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι πολιτικές της περεστρόικα της Glasnost βρήκαν πεδίο εφαρμογής και στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, με το άνοιγμα των συνόρων των άλλων σοσιαλιστικών χώρων προς τη Δύση, ένα νέο κύμα ανατολικογερμανών πολιτών διέφευγε στη Δυτική Γερμανία μέσω της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Τσεχοσλοβακίας. Η κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας, ευνηδιασμένη από τις εξελίξεις, αποφάσισε να ανοίξει και αυτή τα σύνορα της χώρας με τη Δύση στις 9 Νοεμβρίου 1989. Μετά την εξέλιξη αυτή, το τείχος που χώριζε το Βερολίνο για 28 χρόνια δεν είχε λόγο ύπαρξης και άρχισε να κατεδαφίζεται πάρα αυτά με πρωτοβουλία των Βερολινέζων. Ένα χρόνο αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου 1990, η Γερμανία επανενώθηκε. Στη διάρκεια των 28 χρόνων της ύπαρξης του τείχους, τουλάχιστον 136 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν στη Δύση. Το πρώτο θύμα υπήρξε η 58χρονη νοσοκόμα Ίντα Ζίκμαν, η οποία σκοτώθηκε στις 22 Αυγούστου 1961 στην προσπάθειά της να διαφύγει στο δυτικό Βερολίνο, όπου ζούσε η αδελφή της. Τελευταίος χρονολογικά στη μακάβρια λίστα ήταν ο 33χρονος άνεργος ηλεκτρολόγος Winfried Freundenberg, ο οποίος κατέφερε με ένα αυτοσχέδιο αερόστατο να περάσει στο Δυτικό Βερολίνο, αλλά για κακή του τύχη αυτό κατέπεσε και συνετρίβη, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο στις 29 Αυγούστου του 1989. Λίγο δηλαδή πριν ανοίξουν τα σύνορα. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για την ιστορία του Βερολίνου. Το έχω επισκεφθεί, είναι όντως έτσι ένα πράγμα που δεν γίνεται να μην συγκινηθείς και να μην το νιώσεις, δηλαδή αυτή τον διαχωρισμό που είχε γίνει τότε για 28 χρόνια. Και έχει και το μουσείο κοντά και έχει και τα original τείχη, τα διόδια και όλα αυτά, την νεκρή ζώνη. Είναι εκεί και μπορείς να τα δεις και θα το νιώσεις, δηλαδή θα το καταλάβεις. Αν έχεις ποτέ την ευκαιρία να το επισκεφθείς, αξίζει πραγματικά να πας να το δεις. Το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / articles, το article 849, και ο γρίφος μας έχει ως εξής: εδώ είμαι και εκεί βρίσκομαι. Τι είναι? Και έχουμε πει ότι δεν είναι κάτι που το βλέπουμε, είναι κάτι που το ακούμε και μάλιστα μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να το δημιουργήσουμε. Αλλά δεν θα το δούμε, θα το ακούσουμε όμως. Κάνει αυτή την επιστροφή. Τι είναι αυτό που κάνει επιστροφή και πώς την ονομάζουμε εμείς? Αυτή λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Πάμε να ακούσουμε την Ευαγγελία «Ένα νερό» και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
1: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street νούμερο 8, Λονδίνο, NW1 0JT, λόγω επέκτασης της επιχείρησης αναζητά να προσλάβει chef καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
2: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
5: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
6: Basta. Let's go.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά από εμένα στις καιρικές μας συνθήκες, καθώς επίσης και στην κατάσταση της κίνησης και της λειτουργίας των underground. Ο καιρός σήμερα θα κυμαίνεται η θερμοκρασία μεταξύ των 20 και 35 βαθμών Κελσίων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 27, το μεσημέρι στους 31 και έτσι ξαφνικά στους 35 και θα παραμείνουμε μέχρι και αργά το απόγευμα στους 35 και μετέπειτα απλά θα πέσουμε στους 30 με 28 βαθμούς Κελσίου. Η λειτουργία των Underground σε λίγες καθυστερήσεις έχει η Bakerloo Line, δεν έχει service η District Line μεταξύ των στάσεων High Street, Kensington and Edgware Road. Λίγες καθυστερήσεις η Jubilee Line, λίγες καθυστερήσεις η Metropolitan Line μεταξύ των στάσεων Harrow on the Hill and Aldgate και λίγες καθυστερήσεις η Victoria Line. Οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά για αυτή την ώρα. Η κίνηση τώρα στο δρόμο έχει ως εξής. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Α312 The Parkway προς Hayes επίσης στα 10 λεπτά. Στα 15 όμως είναι η κίνηση στον Α1203 The Highway προς Wapping. Και τέλος, στα 10 λεπτά είναι η καθυστέρηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνηση στο δρόμο και τη λειτουργία των Undergrounds. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι, το οποίο το αφιερώνουμε στον κύριο Γιώργο που είναι τα γενέθλια του σήμερα και συγκεκριμένα από την κυρία Μαρία Γεωργίου. Χρόνια πολλά κύριε Γιώργο, να ζήσετε, να τα κατοστήσετε, υποτίθεται δικό σας πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία όπως πάντα, υγεία πάνω απ' όλα και ακόμα τόσα πολλά γενέθλια μπροστά σας. Αντώνης Ρέμος, χρόνια πολλά δικό σας και επιστρέφουμε.

0: Και επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη σωστή απάντηση για σήμερα του γρίφου. Εδώ είμαι και εκεί βρίσκομαι, τι είναι? Και η σωστή απάντηση που έψαχνα εγώ σήμερα είναι η ηχό. Ο ήχος, ηχός, όπως μου το έχεις πει, το θεωρήσα σωστό. Και πάω εγώ με τη δική μου τη σειρά να σύγχαρω την κυρία Μάγδα, την κυρία Στέλλα, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Έλλη, την κυρία Ευσταθία, την κυρία Νέβα Φραγκούλη, την κυρία Ρίτα, την κυρία Μαρία Γεωργίου, τον κύριο Γιώργο Φραγκούλη και την κυρία Γεωργία που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Μπράβο λοιπόν, αν βρήκες και εσύ την απάντηση και απλά δεν έστειλες μήνυμα ή δεν πήρες τηλέφωνο, μπράβο και σε σένα. Σε εσένα που δεν βρήκες την σωστή απάντηση, δεν θέλω να μου πτωήσει, δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που μπορείς και εσύ να συμμετάσχεις και να βρεις την σωστή απάντηση. Πάμε να ακούσουμε τον Λούκα Γιώρκα στη ζωή μου μήνε και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε και πάλι μαζί την Δευτέρα 17 Αυγούστου εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM, 7 η ώρα με το Breakfast All Ελληνικά και εμένα τη Μαρία Πίτσι. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, καλό τριήμερο να έχεις μέχρι την Δευτέρα που θα ξαναειδωθούμε. Always think positive and be safe. Καλή συνέχεια και τα λέμε από εβδομάδας. Bye!

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
2: geodrive.cy, geodrive.cy, geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
4: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
5: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
4: Φέμε την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
6: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
4: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
1: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR 100.

0: 103,3.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre, entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας. Τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263 81 00.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

0: to these students who've got their results this morning.
1: I've got a distinction star in engineering, an A in EPQ, a B in sociology and a C in maths, so I'm quite happy with my results.
2: It's been a big team effort, but it has been hard work, but I'm really glad it's paid off. So.
0: Elsewhere, amber extreme heat warnings are now in force across southern and central parts of England, and forecasters say it could be the hottest day of the year so far. We could see temperatures of up to 38 degrees Celsius. We're also on track for the hottest summer on record. More than 150 youth organisations and young people in Scotland have urged the Prime Minister to rethink the social media ban for under-16s. The letter, led by Scottish Youth Parliament, warns it could force kids to less safe corners of the internet. And Travis Kelce's opened up about his wedding to Taylor Swift, saying it was the best night of his life. That's the latest from Radio News Hub. I'm Frankie Hersine.
3: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
4: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
7: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
6: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
7: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
6: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
7: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
6: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
7: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντύμια παιδιά.
8: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
6: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
9: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενοίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings, 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen. Ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103.5.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre, entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: And it is understood the King's nephew, the Earl of Wessex, will attend the Royal Agricultural University after achieving the grades needed for his course. From Radio News Hub, I'm Johnny Holmes.
1: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
2: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Πλαναγκής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Η θερμοκρασία μας είναι λίγο ανεβασμένη σήμερα, θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Θα ακούσουμε κάποια παλιά λαϊκά προς το παρόν μέχρι και τις 2. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, να περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε. 32 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Στις 2 θα είναι στους 34 και μετά θα ανέβει. Γύρω στις 5 η ώρα θα είναι στους 35 βαθμούς, κυρίες και κύριοι. Η υψηλότερη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στις 5 η ώρα. Μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι και στις 8 και 27 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος θα πέσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, με το φεγγάρι να είναι μαζί μας απόψε, κυρία Άννα, και οι υπόλοιποι εσείς που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι, αν θα μας κάνει τη χάρη να μας κάνει παρέα, ναι, από τις 9 και μετά θα είναι μαζί μας μέχρι το πρωί που θα ξημερώσει, 5 και 44 λεπτά, με την θερμοκρασία να είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επομένως σήμερα θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 35 βαθμούς, μέχρι και τις 5, και μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει. Αύριο θα κυμαίνεται μεταξύ 20 και 32 βαθμούς Κελσίου, αύριο Παρασκευή, και το Σάββατο θα πέσει λίγο πιο κάτω, θα ανέβει μέχρι 26 βαθμούς. Εκεί, ανάλογα με τις ημέρες, εκεί θα είναι η θερμοκρασία μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Η ερχόμενη εβδομάδα φαίνεται ότι θα είναι λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία. Να δούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα προγνωστικά, όπως μας τα δίνουν εκεί εδώ. 5 η ώρα λοιπόν προβλέπεται ότι η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Χαιρετώ όλους εκεί στο Edmonton, ιδιαίτερα να το καλούμε το φίλο τον Κόκο και την σύζυγό του και τους υπόλοιπους, την υπόλοιπη οικογένεια, και θα τους χαρίσω τον γέρο ναυτικό Στράτος Κύπριος.

0: Αυτά λοιπόν από το στάδιο των Κύπριο με τον καιρό ναυτικό του και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι 14 λεπτά μετά τις 1 εδώ στο Λονδίνο με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σιγά σιγά και να πάει μέχρι και τους 35 βαθμούς σήμερα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την ατμόσφαιρα να είναι εφικτή και να την αντέχουμε με αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια που διαλέξαμε για σας που είστε μαζί μας. Και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα παραμείνετε μαζί μας μέχρι και τις 4. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Και είναι οι περασμένες μου αγάπες.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

33 λεπτά μετά τις 1, κυρίες και κύριοι, στις 2 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Για τον Γιώργο που του αρέσει ο Στράτος Κύπριος, είδατε ότι υπάρχουν και άλλοι που τους αρέσει ο Στράτος Κύπριος. Από τις επιτυχίες του λοιπόν το επόμενο τραγούδι. Για να δούμε, εδώ είμαστε.

Αυτά. Για να δούμε, να χαιρετήσω, θέλω εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο όλους εκεί, την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, χαιρετώ όλους τους σταμόνες, χαιρετώ το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του, χαιρετώ όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια με το πλατή χαμόγελο. Καλό απόγευμα σε όλους, στην Άννα, στη Μαρία και σε όλους τους θαμώνες εκεί. Και να τους χαρίσουμε, λέω, Στέλιο Κατζατζίδη που τους αρέσει πάρα πολύ, τι λέτε, έτσι, λοιπόν, για να δούμε που είμαστε με το Στέλιο Κατζατζίδη, εδώ είμαστε.

Έχουμε 20 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, χαιρετώ τον φίλο μου τον Πάνο Σαββίδη, τον Τζίμι Αντρέας, καλό πρόγραμμα αγαπητέ μου φίλε, τον κύριο Αδάμο Παναγή, τον Δώρο τον Μούλο που είναι στα μάξη και ακούει πάντοτε. Επίσης να χαιρετήσω όλους εκεί στο Λούτσια, τον Θανάση, τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Χαιρετώ απέναντι είναι το YNS. Γεια σας παιδιά, εύχομαι να είστε καλά. Χαιρετώ τον Τάσο τον Χάνα που και αυτός είναι στα μάξη και ακούει πάντοτε. Τον Τάσο και τον Νίκη εκεί στο Νίκολα Σπρίντες. Τον Τόνι Θεοδόρου, τον καλό μου φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν σε 19 λεπτά από τώρα, κυρίες και κύριοι.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Το γελαστό παιδί λοιπόν μας έφερε στα 49 λεπτά μετά τη μία. Στις 2 είναι το επόμενο Δελτία Δύσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ, κυρίες και κύριοι. Να χαιρετήσουμε λοιπόν το Δήμος Continental, την Ειρήνη και τον Μάριο εκεί, στο 8 Green Lanes, Palmes Green, που είναι καθημερινά εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και σας περιμένουν με ποιοτικά προϊόντα από Κύπρο. Και να χαιρετήσουμε και τους πελάτες τους. Να ευχηθώ να έχουν μια θαυμάσια μέρα, καλές δουλειές πάντοτε. Χαιρετώ επίσης τον κύριο Γιώργο εκεί στο Αστέρια, τον κύριο Αρναούτη. Χαιρετώ τα κορίτσια και τα αγόρια, the girls and the boys from Cleaners Unite. Good afternoon, thank you very much for your services. Και να χαιρετήσουμε επίσης το Mom's Bistro, τον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις, τον φίλο μου τον Roger Greg, εκεί στο Midlet Road, τον Πανίκο, εκεί στο Δημητρίου in English, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

τον Ιουσούφ, τον Ανδρέα, τον Κυριάκο, όλους ανεξαιρέτως, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Πάμε.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Υποελεγχοτέθηκε η εδασική πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 12:30 στην τοποθεσία Άγιος Βατηρός της κοινότητας Μαραθούντας στην επαρχία Πάφου. Όπως ανακοίνωσε το τμήμα Δασών, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στη 1:50, αφού κατέκαυσε 6 χεκτάρια με χαμηλή άγρια βλάστηση. Καταστράφηκε επίσης ένα ιδιωτικό γεωργικό τεμάχιο με αμυγδαλιές. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 23 άτομα από το τμήμα Δασών και 16 από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και γαλλικό μεταγωγικό C-130 πέταξαν απάνω από την περιοχή Κητίου Περβολιών, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους. Τις πληροφορίες επιβεβαίωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο οποίος είπε πως

0: πρωτοκόλλου. Τα F-16 πραγματοποιούν πτήσεις με αφετηρία την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τα μαχητικά πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις στη διαδρομή Πάφος-Τρόοδος-Λάρνακα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τα σχετικά πρωτοκόλλα. Σε ό,τι αφορά το γαλλικό μεταγωγικό αεροσκάφος, είπε ότι στο πλαίσιο συνήθους δραστηριότητας αναχώρησε από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Η Τεχεράνη επικαλείται περιβαλλοντική ζημιά για να δικαιολογήσει την επιβολή διοδίων στα στενά του ορμούς. Σε ανάρτηση στο X, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, αναφέρει ότι οι δεκαετίες ρύπανσης στον κόλπο και στο Μαν έχουν προκαλέσει ζημιά 3 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν. Σημειώνει ακόμη ότι χώρες και εταιρείες που κερδίζουν από τη διέλευση πλοίων μέσω των στενών έχουν νομική και ηθική υποχρέωση να βοηθήσουν να αντιμετωπιστεί η περιβαλλοντική ζημιά. Τονίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο οποιασδήποτε μελλοντικής διαχείρισης των στενών του ορμούς. Ο Μπαγκάι επικαλέστηκε πρόσφατη διαρροή πετρελαίου στην ακτή του Ιρανικού νησιού Κέσμ, λέγοντας ότι τα αρχικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτό ευθύνεται φορτηγό πλοίο. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα δημιουργήσουν πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας της Μέκας, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Οι τρεις χώρες θα πραγματοποιούν επίσης κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και θα ενισχύσουν την συνεργασία τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Η συμφωνία ορίζει ότι η στρατιωτική επίθεση κατά οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται πλήγμα εναντίον όλων, ρήτρα που παραπέμπει στο άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας της Συνθήκης της Ατλαντικής Συμμαχίας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διευκρίνησε ότι βασικός στόχος είναι η τοποθέτηση των αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων σε μια περισσότερο θεσμική και βιώσιμη βάση. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα δημιουργήσουν πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας της Μέκας, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Η Ουκρανία και η Ρωσία ανακοίνωσαν σήμερα ότι προέβησαν σε νέες ανταλλαγές σωρών στρατιωτών τους που σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση. Το Ουκρανικό Κέντρο για τους Εχμαλωτούς Πολέμου ανέφερε ότι πρόκειται για 261 σωρούς, οι οποίες επιστράφηκαν και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιωτικούς. Το ρωσικό μέσο ενημέρωσης RBC, επικαλούμενο ένα Ρώσο κοινοβουλευτικό, μετέδωσε από την πλευρά του ότι η Μόσχα παρελεύει από την Ουκρανία 24 σωρούς. Οι ανταλλαγές εχμαλώτων πολέμου και άψυχων σωμάτων στρατιωτών αποτελούν τα μόνα από τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο 4,5 χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή. Το Μπουρκάς, πόλη της Βουλγαρίας, θα φιλοκνήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στις 11, 13 και 15 Μαΐου του 2027. Όπως ανακοίνωσαν η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση και η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Βουλγαρίας, η ημιτελική και ο τελικός του διαγωνισμού θα λάβουν χώρα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις αθλητισμού και ψυχαγωγίας της Βουλγαρίας στο Αρένα Μπουργκάς, που άνοιξε τις πύλες του το 2023. Βραδιά ευρωπαϊκών υποχρεώσεων απόψε για Ομόνια και Πάφο στο ποδόσφαιρο. Η Ομόνια αποδέχεται στις 8 τη Λίνκον μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Γιβραλτάρ για τον επαναληπτικό του Conference League. Την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί τη Σάλσμπουργκ στον επαναληπτικό του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, επιδιώκοντας να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στην Αυστρία. Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία εξέδωσε και βρίσκεται σε ισχύ αυτή την ώρα. Η προειδοποίηση θα διαρκέσει μέχρι τις 4:30 και αφορά περιοχές του εσωτερικού. Και τέλος το δελτίο καιρού. Το απόγευμα νεφώσεις στα ορεινά αναμένεται να φέρουμε μονωμένες βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνίγουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα νότια και ανατολικά παράλια μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, και πάλι να ευχαριστήσουμε τον Ρίγκ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλό σας απόγευμα και πάλι κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα και συνεχίζουμε.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This is London Greek Radio.

Διακούρτη. Και μου τίρανε. Το επόμενο θα το ακούσουμε από τον Γιώργο το Μασό. Καλό απόγευμα, αγαπητέ φίλε. Καλό απόγευμα στην κυρία Αντρούλα, σε όλη την παρέα εκεί. Και να χαιρετήσουμε επίσης όλους τους φίλους του Γιώργου του Μασού και να τους χαρίσουμε αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, Γιώργος Μασός, έρχεται και ο Γιώργος ο Γεράσιμος. Χαιρετώ τον Γιώργο τον Γεράσιμο, την Τίνα, χαιρετώ τον Άντρο, τον Μακάριο, που κάθε Πέμπτη προς το παρόν κάνουν μια έτσι απογευματινή μουσική σκηνή εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και είναι δωρεάν είσοδος. Αν βρεθείτε εκεί, πηγαίνετε δίπλα από το εστιατόριο και απολαύστε τη μουσική τους. Αυτά. Χαιρετώ λοιπόν όλους εκεί και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι του Γιώργου του Γεράσιμου. Με μια αγκαλιά. Πάμε.

Παλιά λοιπόν ο Γιώργος ο Γεράσιμος μας έφερε στα 19 λεπτά ακριβώς μετά τις 2 εδώ στον Δίνο και εμείς πάμε να ακούσουμε τον Ντίνο, τον Κυριακούλη, που θα μας πει για τις στροφές. Καλό απόγευμα στον Ντίνο και την παρέα του.

0: Αυτά λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάποια διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε. Θα γυρίσω πίσω με ένα τραγούδι που είναι από τον Στέλιο Κατζατζίδη, «Δεν θα ξαναγαπήσω», και μετά έχουμε μια αφιέρωση να κάνουμε για τον καλό μας το φίλο τον Κόκο που είναι μαζί μας και την ομάδα του εκεί, την παρέα του και την θεία της Σταυρούλα. Βεβαίως, πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments.
0: This is LGR, London Greek Radio. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κίρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ακούστε και μια ανακοίνωση. Η Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green, Βορείου Λονδίνου, διοργανώνει το ετήσιο κοινοτικό πανηγύρι αυτό το Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026, ανήμερα της γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου μετά την Θεία Λειτουργία, η οποία θα αρχίσει στις 8:45 μετά προμεσφρία, με συγχωρείτε. Την παραμονή εντωμεταξύ, Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026, αύριο δηλαδή, θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στις 7 μετά μεσηβρίας. Της Θεία Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Σεβλανιμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, κύριος Νικήτας. Θα υπάρχουν προσπόληση σουβλάκια, λουκουμάδες, κούπες, παραδοσιακά αλμυρά, γλυκά και διάφορες άλλες λιχουδιές. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Σας αναμένουμε με χαρά για να περάσουμε όλοι μαζί μια όμορφη μέρα, αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο της κοινότητας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε εμείς και να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Κόκο εκεί στο Edmonton και όλους τους άλλους. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Κόκο, και σε εσένα και στην υπόλοιπη οικογένεια και την θεία την Σταυρούλα. Η θεία η Σταυρούλα η Τσάπμαν. Η κυρία Σταυρούλα λοιπόν, που είναι μαζί με τον Κόκο, επίσκεψη λοιπόν, να τους χαρίσουμε τον Στράτο Κύπριο. Πάνε μέρες, πάνε νύχτες, κύριε Κόκο μου.

πολύ όμορφο τραγούδι, Στράτος Κύπριος, και προχωρούμε παρακάτω. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Βαρόσι Lettington Estates. Καλό απόγευμα στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί, με πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μελίγουρης και την κυρία Αναστασία Ουρής εκεί στους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Χαιρετώ το προσωπικό, τους σταμόνες όλους εκεί, και εύχομαι να έχουν ένα πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι. Επίσης χαιρετώ την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods και το προσωπικό, με πολλές ευχές να έχουν πάντα καλές δουλειές, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.

0: Αυτά λοιπόν, έχουμε κάποια διαφημιστικά, θα τα ακούσουμε και θα γυρίσω πίσω με το τραγούδι μαζί της κυρία Ρούλα, το οποίο θέλω να χαρίσω στην οικογένεια της κυρίας Ρούλας, σε όλη την οικογένεια και στην κυρία Λενού, την κυρία Ελένη. Χαίρετε κυρία Ελένη μου, να είστε καλά, καλό σας απόγευμα, και θα ακούσουμε μετά το διαφημιστικό το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου για την κυρία Ρούλα, την οικογένειά της και την κυρία Λενού.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co. UK. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Για την κυρία Ρούλα, την οικογένειά της και την κυρία Λενού.

Αυτά λοιπόν από τον Στράτο Διονυσίου, του Λιμανιού και του Σαλονιού, και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, επιλογή της Τζίνας. Η Τζίνα λοιπόν θέλει, λέει, να χαρίσει τον ξάδερφο της, τον Γιώργο τον Μασό, και στην κυρία Ανδρούλα και σε όλους τους γνωστούς το επόμενο τραγούδι, που θα μας το πει όμως ο ίδιος ο Γιώργος ο Μασός. Είναι η καλοχωρήτησα, παρακαλώ, καλοχωρήτησα. Πάμε.

0: 5 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Φακίνος και Ραντεβού στο Εκκλησάκι, Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ωραίος και ωραία, μας έφερε στα 15 λεπτά μετά τις 3. Αύριο την Παρασκευή, εκτάκτως, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, κυρίες και κύριοι, στην δεύτερη φάση της εισβολής στην Αμόχωστο. Έτσι, 52 χρόνια προσμονής, μια αναφορά λοιπόν για να θυμούμαστε, να μην ξεχνούμε και να ελπίζουμε στο γυρισμό. Αύριο στις 2 η ώρα μαζί μου θα είναι και ο Δόκτωρ Βασίλης Μαύρου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοχώστου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον Σύνδεσμο, για τις προσπάθειες ενημέρωσης και για την ελπίδα, όπως έχω πει, του γυρισμού. Να πούμε και λίγο για την ροή της εκπομπής σήμερα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τελειώνουμε σε 45 λεπτά. 4 η ώρα είναι το Δελτίο Ειδήσεων, αμέσως μετά Drive Time, τον Νεοφίδου μαζί σας μέχρι και τις 7, όπως έχω πει. 7 με 8 ελληνικές επιτυχίες στον LGR, 8 με 10 The Evening Show με τον Αντώνη Προκοπίου, 10 με 12 συνεχίζουν οι μουσικές επιλογές και μετά από αυτό συνέχεια μουσικές από την δισκοθήκη μας μέχρι αύριο το πρωί στις 7. Εμείς, όπως έχω πει εγώ και εσείς, θα είμαστε μαζί γύρω στις 2 το απόγευμα μετά το Δελτίο Ειδήσεων με ένα ειδικό αφιέρωμα στην Αμόχωστο. Μαζί μου ο Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοχώστου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις προσπάθειες του Συνδέσμου Αμοχώστου για ενημέρωση και την διατήρηση της μνήμης και την ελπίδα γυρισμού. Αυτά. Και μιλώντας για την Αμόχωστο, νομίζω είναι καλά να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, που είναι από τον Κώστα Μακεδόνα, και την Αμόχωστο.

0: 32 τα λεπτά μετά τις 3 εύχομαι να απολαμβάνετε αυτές τις μουσικές επιλογές που έχω κάνει για σας. Να σας πω λίγο για τον καιρό. Πρέπει να έφτασε τώρα η θερμοκρασία τους 35 βαθμούς. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, είναι 35 βαθμοί τώρα προς το παρόν και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 6 περίπου. Και μετά θα αρχίσει να πέφτει, θα πέσει κάτω στους 29 βαθμούς γύρω στις, γύρω στις 8:27 λεπτά θα δύσει ο ήλιος και αμέσως η θερμοκρασία θα πέσει σιγά σιγά κάτω 29 βαθμούς. Το φεγγάρι θα είναι μαζί μας απόψε και το πρωί θα ξημερώσει με το καλό 5:44 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι ψηλή ακόμα η θερμοκρασία. Επομένως, σήμερα, όπως έχω πει, ανέβηκε μέχρι 35 βαθμούς. Αύριο θα κυμαίνεται μεταξύ 20 και 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Τα 40 λεπτά μετά τις 3 έχουμε διαφημιστικά, τα ακούμε, γυρνά πίσω και πάλι με Κελεκίδου, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
4: Here we go.
5: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Vavridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
9: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
10: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
11: One, two, three, go.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και το επόμενο τραγούδι είναι για όλους τους ξενιτεμένους, όπως είπε η κυρία που μου το ζήτησε, και τους πρόσφυγες. Θέλω να πάω έσω μου. I want to go home. Θέλω να πάω έσω μου. Και είναι, όπως έχω πει και το ακούσατε αρκετές φορές, είναι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Ευχαριστώ τον Κύπρο για την πολύ όμορφη μουσική που έντυσε αυτούς τους στίχους. Και πάμε να το ακούσουμε. Χαρισμένο σε όλους τους ξενιτεμένους και ιδιαίτερα στους πρόσφυγες που θέλουν να επιστρέψουν. Θέλω να πάω έσω μου.

Εδώ ο Jazz του σε 103 και 3. Absolutely hot weather. Καύσωνα σήμερα στο Λονδίνο. Υπέροχος ο καιρός μας. More than υπέροχος, absolutely hot. In the mid-30s. Here on the hot frequency 1033 LGR 1033. Talking FM digital online lgr.co.uk. Smart speaker, say hello indeed. Play London Greek Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, good evening London, good evening world. 103.3%. Είμαστε ζωντανά, ναι, live. Ξύπα ξύλο. This is Thursday's Drive Time. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πάει βέβαια και στον Βασίλη μας, τον δικό μας Βασίλη, για τις προηγούμενες 3 ώρες. Here on the hot drive, London to Athens to Lefkosia. Shout out to Wales, to our communities there in Scotland, Northern Ireland, UK,

0: πεις το ναι. Για σένα θα πεθάνω άμα να μα ναι.
1: LGR, London Greek Radio.
2: In the mix.
3: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads, and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts, no mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
6: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
7: LGR 103,3.
8: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο γρήγορα.
0: GR 103,3.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
7: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Η πιο όμορφη σε όλα τα Βαλκάνια, πολύ ωραία, και αυτή είναι η Έλενα Γιοργάντα για τους φρούς μας που μας ρωτάνε. LGS Drive Time εδώ, LGR στους 103.3 στο FM. Digital Radio, find us there, LGR, London Greek Radio, good quality sound. And of course on your smart speakers, play London Greek Radio. And in your pocket, you can download London Greek Radio straight to your smartphone, Google Play and Apple. Search London Greek Radio. Also, to your smart speaker, say play London Greek Radio. As sometimes they say play LGR, and it doesn't quite get it, the initials there. Τι να πω. Αστροφήν και Κατερίνα. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Giving you 103.3% hits.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street νούμερο 8 Λονδίνο NW10JT λόγω επέκτασης της επιχείρησης αναζητά να προσλάβει σεφ καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
5: Here we go.
6: Ένα και μοναδικό.

0: CityFM.gr 103,3. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki, our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: καλεσμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
0: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This show is sponsored by Tim's Dairy, producers of delicious Greek family yogurt and kefir in Buckinghamshire.

Patria. Ελενίδου στα κόκκινα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, good evening, τι κάνετε. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου. 103,3 στα FM, on digital, online και σε όλον τον κόσμο at lgr.co.uk. It's going to be one of those evenings. Γεια σας, απόψε έχουμε μουσική, κουβέντα, αστεία. Στις 9 παρατέταρτο θα έχουμε τα κλασικά στο παρακάρτο. Μετά τις ειδήσεις στις 9 θα έχουμε σε άλλα νέα. Στις 9 παρατέταρτο, at the quarter past 9, we will have, θα έχουμε την πιο ρομαντική στιγμή της εβδομάδας, the most romantic moment of the week, the cuddle at a quarter past. Και βεβαίως, and of course, έχουμε την παρέα σας. We have your company. Thank you for joining me this evening, and thank you to our sponsors. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Thank you to Tim's Dairy.

μια ευκαιρία. Πασχάλης Τσέρζης, 13 λεπτά μετά τις 8 και καλησπέρα Βασιλική. Η Βασιλική έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι και είναι αφιερωμένο στον David, ο άντρας της. Hello David. Σουσουρό, άντρο.

Ανδρομάχη με το τραγούδι Σουζούρο 17 λεπτά μετά τις 8. Είναι πέμπτη βράδυ με τον Αντώνη Προκοπίου. Ευχαριστώ για την συντροφιά σας. Thursday night, πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας.

Μιχάλης Χατζιάννης, Χριστός Μάστορας. Χόρεψε 25 λεπτά μετά τις 8. 25 minutes past 8. Και καλησπέρα. Good evening, Sally and Julian. Darling, το επόμενο τραγούδι είναι για σας. This song is for you. Νίκος Κουλούρης. Οπα, οπα.

6 λεπτά πριν τις 9 και έχουμε και άλλο κλασικό τραγούδι. Καλησπέρα Ηλία. Ο Ηλίας έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι για όλους στον Άιο Δημήτριο, την οικογένειά του, όλους τους φίλους του και για μένα. Ευχαριστώ Ηλία.

0: ζούμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This show is sponsored by Tim's Dairy, producers of delicious Greek family yogurt and kefir in Buckinghamshire.

Παντελής Παντελίδης, γίνεται 5 λεπτά μετά τις 9 και καλησπέρα και πάλι. Welcome to the second hour of the show. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μου. Απόψε, Αντώνης Προκοπίου, εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10 με τους χορηγούς μας, with our wonderful sponsors, the lovely people at Tim's Dairy. Thank you, folks, for your wonderful, your amazing support. And in other news this evening, se alla nea apopse. A Brazilian footballer says he got carried away after he was injured, jumping over advertising boards to celebrate a goal.

0: Έλα, Παντελή.
1: Η Ανδρομάχη για την Φλόρα. Ακούτε, ακούτε, σας παρακαλώ. Αύριο συμπληρώνονται 52 χρόνια από την δεύτερη τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 14 Αυγούστου 1974. Tomorrow signifies 52 years since the second Turkish invasion of Cyprus on the 14th of August 1974. I'm just going to pause the music. Το Σάββατο 15 Αυγούστου είναι η μέρα της Παναγίας. This Saturday 15th August is Panagia's Day. How lovely, celebrating the Assumption of the Virgin Mary. Και να ζήσετε. My mum's a Maria, να ζήσετε. And Saturday is a wonderful celebration. And talking of celebrations, υπάρχει μία ξεχωριστή περίσταση την Κυριακή. Είναι τα γενέθλια μιας από τις πολύ υπέροχες ακροατρίες μας. Have I got that right? Χρόνια πολλά, Zoe Loizou. There's a special occasion on Sunday. It is the birthday of one of our very wonderful, very loyal listeners. Happy, happy birthday, Zoe Loizou. And I will play you something special later.

Κωνσταντίνος Αργυρός, συνεφιασμένη Κυριακή. Και είναι τα γενέθλια μιας από τις πολύ υπέροχες ακροατριές μας. Έλα. Happy birthday, Zoe, for Sunday.

Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ποιος είδε την έκλειψη ήλιου χθες? Who saw the eclipse yesterday? My goodness, incredible, huh? A once in a lifetime situation. I was at the airport. Είμαι στο αεροδρόμιο επειδή ο μεγαλύτερος μου γιος ταξίδεψε πίσω στην Αυστραλία. Δυστυχώς, λάθη λέξη, δυστυχώς. It's not a pity, but obviously I'm going to miss him. But the question is, η ερώτηση είναι, how on earth do the experts know? How do they know when such things are going to take place? It's remarkable, isn't it? It really, really is. Αργήσαμε λίγο για το cuddle at quarter past. Είναι απόψε, είναι σήμερα, 5th, 13th Αυγούστου, το cuddle at 20 past. I'm sorry if you've been waiting for it. Το τραγούδι απόψε το ονομάζεται το φιλαράκι. Γιωργούλα, καλησπέρα. Είναι αφιερωμένο από μένα για σένα. Συγγνώμη που δεν βρήκα ακριβώς το τραγούδι που ζήτησες. Είναι όμως 20 λεπτά, quarter past, 20 λεπτά μετά τις 9. Πες τους δίπλα σας και δώσ' τους δίπλα σας αγκαλιά. Πες τους σ' αγαπώ και δώσ' τους ένα πολύ μεγάλο φιλί.

παίζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

Θα σας πω ξανά, αύριο συμπληρώνονται 52 χρόνια από τη δεύτερη τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 14 Αυγούστου 1974.

αναβήσει λάμπο 25 λεπτά πριν τις 10. Άννα, καλησπέρα. Thank you for calling. Ευχαριστώ που με έκανες να γελάσω. Πάντα αστεία με την Άννα. Και το επόμενο τραγούδι, όπα, Άντρι Καραντώνη, είναι για την Άννα από μένα. Ο καιρός αύριο στο Λονδίνο, ζέστη στο Λονδίνο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες 31 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο. Αύριο Birmingham, οι υψηλότερες θερμοκρασίες 27 βαθμούς Κελσίου και με ηλιοφάνεια. Αθήνα 30 βαθμούς Κελσίου, οι μεγιστές θερμοκρασίες. Η Κύπρος μας, God's Little Acre, tomorrow, θερμοκρασίες, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 33 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. 33-degree highs. In Cyprus tomorrow is going to be hot. Stay cool. Stay refreshed wherever you are, because Tim's, good old Tim's, Tim's Dairy, timsdairy.co.uk. Tim's is launching its brand new Greek family strawberry yogurt, bursting with fruity strawberry flavour. And of course, that signature Tim's super thick, creamy deliciousness. Discover delicious with Tim's. Look out for new strawberry on avocado in the coming days. It's imminent.

0: Ακούτε LGR.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Some kefir is just kefir. Tim's kefir is something else entirely. Made the Greek family way, with 12 live cultures, it's mild and so Moorish, and naturally lactose-free. But the real surprise? One spoonful, and suddenly, you understand the difference. Thick, creamy, silky. Discover delicious Greek family kefir from Tim's.
0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.

Ράλια Χριστίδου, αυτό είναι το θέμα. 15 λεπτά πριν τις 10. Congratulations, συγχαρητήρια στην Ανδρονίκη. That was my stepdad's name. Στην Ανδρονίκη Νικολάου για την τόσο καλή της απόδοση στα A-levels. Έχω μήνυμα εδώ από την οικογένεια της Ανδρονίκης. Ανδρονίκη Νικολάου, καλή τύχη στο πανεπιστήμιο και στη ζωή. Και από μένα, from me, μπράβο σε όλους τους μαθητές. The hard work starts now.

σε άφησα στο χτες. Είσαι τρελή Νίκος Φέρτης. Τρία λεπτά πριν τις 10 και δυστυχώς, επειδή είναι 3 λεπτά πριν τις 10, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. We've reached the end of tonight's show. Thank you for your messages. Ευχαριστώ για τα μηνύματα σας και τα τηλεφωνήματα σας. Σαν πάντα, πολλά μηνύματα. Γκάμποσα. I love that word. Γκάμποσα μηνύματα. Lots of messages. Lots of phone calls. Ευχαριστώ για την αγάπη σας. Ευχαριστώ για την παρέα σας. Και ευχαριστώ τους χορηγούς μας, Tim's Dairy. Thank you to our wonderful sponsors, Tim's Dairy, timsdairy.co.uk. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. Thank you for listening. Θα είμαι ξανά μαζί σας. Ευχαριστώ και πάλι για την παρέα σας. Θα είμαι ξανά μαζί σας. I will be here again next week. Την ερχόμενη Πέμπτη, η ώρα 8 το βράδυ. Be safe, be good, and thank you for listening.

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: On Mikey Mike, sto LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio.
1: Χώρο εργασίας. Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR
6: in the mix.
7: Για πάμε και τα καλαματιανά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Here we go. LGR. Ένα και μοναδικό.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.